έκτηνη τα βαρδά. Σήτε σε όλο να βράγκα τη σχή. Εσύ θα πείτε πως και. Πως και δεν είναι το κουράγιο που στάρω που λύσεις πως τα. Ήταν είτε επισόγια περσόνο κομμέ με, πως έρπα γέντο κομμέ με. Ακούσι που τίτε πουντορείτε, που τίτε ρίσερα. Κιλ, ενώ μα κάτι. Ερώ που κομμό πεσαντήτε. Buona. Buia, voi non siete buona. Voi sapete solo a nascondere. Sapete solo dire bugie. Invece, non tengo questo problema. Io, dico sempre la verità. Però quando dico bugie.